Εδώ Πολυεθνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός 4B FM 98,1 η Πολυεθνική και Ελληνική Φωνή της Βυσβάνης. Αγαπητοί ακροατέ, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 7 και 2 λεπτά και σας καθίζω στην τροφιά στις 8. Το πρόγραμμα αυτό σας το παρουσιάζει ο εθελοντής του ελληνικού προγράμματος Αντώνης Αρβανιτάκης. Στο πρόγραμμά μου απόψε θα ακούσετε και μουσική, τραγουδία, διεθνών ειδήσεων και παρικιακές ανακοινώσεις. Αλλά κύριον, πρώτον απ' όλα, αγαπητοί φίλοι, ακροατές, όπως γνωρίζετε, έχουμε ραδιοέρανο από εχθές 1η έως 7 Μαΐου. Ο σκοπός μας είναι να συγκεντρώσουμε ένα χρηματικό ποσό για την ενίσχυση του γεροκομείου μας Άγιος Νικόλαος. Το γεροκομείο μας είναι 45 χρονών και όπως καταλαβαίνετε, τίποτα δεν κρατάει για πάντα. Τα κρεβάτια, τα έπιπλα και οι κουζίνες φθήρονται καθώς και το κτίριο θέλει κάποια συντήρηση. Για αυτούς τους λόγους το Συμβούλιο του Ελληνικού Προγράμματος αποφάσισε να κάνει ραδιοέρανο εφέτος για τον Άγιο Νικόλα και όχι για το σταθμό του 4B όπως κάνουμε συνήθως. Γι' αυτό το λόγο ζητούμε τη βοήθειά σας για τον ιερόν αυτό σκοπό. Η προσφορά σας θα είναι ευπρόσδεκτη όσο μικρή και αν είναι. Οι Έλληνες είναι υπερήφανοι και ένας λαός υπερήφανος. Γι' αυτό πρέπει να βοηθήσουμε όσο μπορούμε για να έχουν οι ηλικιωμένοι μας ένα μέρος που να αισθάνονται πως είναι το σπίτι τους. Λοιπόν, όπως το λένε, το ένα χέρι στην καρδιά και το άλλο στην τσέπη και βοηθήσετε αυτό τον ιερό σκοπό. Στα τηλέφωνα είναι η σύζυγός μου Παναγιώτα και ο αριθμός τηλεφώνου είναι 32 40 86 86 και σας περιμένει. Συνεχίζουμε λοιπόν με ένα μουσικό μας πρόγραμμα με ένα τραγούδι

Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Δημητρία Σόφου για τα 50 δολάρια. Ευχαριστούμε πολύ. Και μην ξεχνάει το τηλέφωνο 3240-8686. Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι τώρα του Παντελή Παντελίδη.

Ευχαριστούμε πολύ τον Αντώνη Παπαστέργου για τα 20 δολάρια. Ευχαριστούμε, Αντώνη. Κυρίες και κύριοι, το τηλέφωνο δεν χτυπάει και όπως σας είπα και προηγουμένως, ό,τι προσφορά και να κάνετε είναι δεχτή, γιατί είναι για τον ιερό αυτό σκοπό, για το γεροκομείο μας. Και συνεχίζουμε με το μουσικό μας πρόγραμμα.

Ήταν ο Σταμάτης Γονίδης στο τραγούδι του «Όπου να είναι θα βρέξει». Και συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι που είναι αφιέρωση. Είναι ο τίτλος του «Αλεξανδριανή μου Ουλάστρα και Αλεξανδριανή μου Φελάχα». Καλή ακρόαση.

0: Ever tried organizing a family dinner? Now imagine doing it in over 50 languages. That's Radio 4AB. Loud, proud, and beautifully chaotic. We've been sharing the world with Brisbane for 45 years. Now, for Radiothon 2026, we need your help to keep this mess of family talking. Support multicultural voices. Chip in and donate at 4ab.org.au/Radiothon2026.
1: Το τραγούδι που ακούσατε, το προηγούμενο τραγούδι, η Αλεξανδριανή Φελάχα και η Αλεξανδριανή Γλάστρα που λέει τα λόγια του, ήταν αφιερωμένο για τον Νίκο Λακίδη.
2: Από
1: τον κύριο Γιάννη Μιχελή. Συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα.
2: Μπράβο σου, μπράβο.

ήταν υπέκης Δίνα στο ωραίο τραγούδι της αυτό χίλιες φορές. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Τζεκ Φεντούλη για τα 50 δολάρια. Ευχαριστούμε πολύ Τζεκ, να είσαι καλά. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γιάννη Μιχελή που εχθές το βράδυ εδόρισε για μένα στο βραδινό πρόγραμμα 50 δολάρια. Ευχαριστούμε πολύ. Και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα.

Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε εδώ πέρα μία ανώνυμος προσφορά, 100 δολαρίων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και συνεχίζουμε με το Δελτίο Ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 7 και 31 λεπτά και στη συνέχεια των δελτίων ειδήσεων. Match του Gaza Greece. Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσει για τη συνεργασία της με το Ισραήλ μετά την ανεχέτηση της φλωτήλας. Εγκαλεί όπως επισημαίνει, η ελληνική κυβέρνηση σύμφωνα με την πρωτοβουλία Match του Gaza Greece οφείλει εξηγήσει στον ελληνικό λαό, τη διεθνή κοινότητα και το διεθνές ανθρωπιστικό σύστημα δικαιοσύνης. Την εγκαλεί. Όπως επισημαίνει, γιατί συνεργάστηκε με το Ισραήλ μετά την παράνομη κατά το διεθνές δίκαιο αναχέτηση του Global Salmon Flotilla και την απαγωγή πολιτών τρίτων χωρών. Οι συλληφθέντες από τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις μεταφέρθηκαν με αρματαγωγό ανοιχτά του Αθερινόλακου Λασιθίου από το πλοίο τους παρελάμβαναν σκάφη του ελληνικού λιμενικού σώματος που τους μετέφεραν στο λιμάνι όπου τους περίμεναν λεωφορεία. Στη συνέχεια θα φύγουν για τις πατρίδες τους από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Η ανακοίνωση της πρωτοβουλίας Match του Γκάζα. Στην ανακοίνωσή της, η πρωτοβουλία Match του Γκάζα Greece επισημαίνει τα εξής. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει εξηγήσει στον ελληνικό λαό, τη διεθνή κοινότητα και το διεθνές ανθρωπιστικό σύστημα δικαιοσύνης. Μετά την παράνομη πειρατική επιχείρηση αρπαγής εκατοντάδων μελών του Global Sumud Flotilla από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ μέσα σε χώρο ελληνικής έρευνας και διάσωσης δυτικά της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου. Η ελληνική κυβέρνηση συνεργάστηκε με το κράτος γενοκτόνο για να αποβιβάσει τους απακθέντες σε λιμάνι της Κρήτης. Το Ισραήλ παραδέχεται επίσημα ότι δύο από τους συλληφθέντες, ο Τιάγκο Αβίλα και ο Σαΐφ Αμπουκεσέκ, μεταφέρονται παράνομα και παρά τη θέλησή τους στο Ισραήλ. Η ελληνική κυβέρνηση κάνει πλάτη σε διεθνή επιχείρηση απαγωγής πολιτών τρίτων χωρών και συνενεί σε κατάφορες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Η μάχη των μεταγωγικών C-130 και C-390 ανταγωνίζονται για την κατάκτηση. Τα μεταγωγικά αεροσκάφη και πιο συγκεκριμένα η ανάγκη να είναι λειτουργικά τίνει να δεχτεί σε χρόνο ζήτημα για την πολεμική αεροπορία. Στην ανάγκη ανακαίνησης του στόλου έχει αναφερθεί και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δέντιας, υποθυμίζοντας μάλιστα και τις προσπάθειες του προκάτοχου του Νίκου Παναγιωτοπούλου. Οι δηλώσεις Δένδια με τις διαθεσιμότητες να είναι εξαιρετικά χαμηλές και όπως παραδέχτηκε ο Δένδιας στην επίσκεψή του στο 112 πτέρυγα μάχη στην Ελευσίνα, στις 5 Νοεμβρίου 2025 υπήρχαν μέρες που είχαμε ένα ή κανένα σε 130 και ένα ή κανένα σε 27 διαθέσιμο. Και σήμερα είδαμε 10 μεταγωγικά αεροπλάνα, 5x5 στο διάδρομο της Ελευσίνας και επίσης από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλα 2 αεροπλάνα σε τακτική συντήρηση. Δηλαδή, συνολικά βρισκόμαστε ήδη στα 12 αεροπλάνα. Τότε ο Δένδιας είχε προαναγγείλει και την αγορά ενός αριθμού νέων μεταγωγικών αεροσκάφων, ώστε να μπορούμε να διευρύνουμε αυτή τη δυνατότητά μας, χωρίς να διευκρινίζει ακριβώς πόσα προτίθεται να αγοράσει η Ελλάδα. Αλέξης Τσίπρας, το πρωί καθηγητής, το βράδυ ντελιβεράς. Το αξιακό κόστος στην Ελλάδα των γαλάζιων ακρίδων. Άστραψε και βρόντιξε ο Αλέξης Τσίπρας για το αξιακό μάθημα που δίνουν τα γαλάζια κομματικά στελέχη στους νέους ανθρώπους, παραθέτοντας την ιστορία που του εκμυστηριεύτηκε ένας καθηγητής. Μία ιστορία συνώνυμο της αθλειότητας μοιράστηκε δημοσίως ο Αλέξης Τσίπρας από το Ηράκλειο της Κρήτης. Ο πρώην Πρωθυπουργός μίλησε για δασκάλους και καθηγητές, οι οποίοι επιδοτούν την εργασία τους με άλλους πόρους και οι οποίοι αναγκάζονται να κάνουν δεύτερη δουλειά. Δάσκαλοι και καθηγητές αναγκάζουν να κάνουν δεύτερη δουλειά ενώ μαθητές τους βλέπουν τις γαλάζιες ακρίδες να κάθονται και να εισπράττουν επιδοτήσεις. Τι κόστος έχει αυτό για τον αξιακό κώδικα των νέων? Μου έλεγε ένας καθηγητής σήμερα ότι υπήρξε και αυτό το φαινόμενο εδώ στην Κρήτη. Έκανε μάθημα το πρωί στο μαθητή και το βράδυ πήγαινε delivery τα σουβλάκια στο σπίτι, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, προκαλώντας παγωμάρα στο κοινό που το παρακολουθούσε. Ο μόχθος του μεροκάματου και ο έξυπνος μάγκας της αρπαχτής. Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο από αυτή την αθλειότητα? Το χειρότερο είναι το αξιακό κόστος, συνέχισε εξηγώντας, όταν αυτός ο μαθητής βλέπει αυτόν τον άνθρωπο που έχει φάει τη μισή του ζωή στα θρανία να παίρνει 900 και 800 ευρώ και να κάνει και δεύτερη δουλειά και παραδίπλα βλέπει κάποιον κομματικό στέλεχος, γαλάζιο, γαλάζια ακρίδα, να κάθεται και να εισπράττει επιδοτήσεις. Τότε αυτό το αξιακό σύστημα των νέων αυτών ανθρώπων διαμορφώνει μια άλλη αντίληψη. Για ποιο λόγο να είμαι εγώ κορόιδο και να διαβάζω και να σπουδάζω και να κατακτήσω τη γνώση και να μείνω κι εγώ έξυπνος μάγκας της αρπακτής. Αναρωτήθηκε εύλογα. Τέλειωσε η δελτίο ειδήσεων και θα συνεχίσουμε με έναν επιδότη.
1: New year, new opportunities to nominate. Know a local legend making a real difference? A volunteer who generously gives their time and talent. An entrepreneur creating economic opportunities for Queenslanders, or a woman who helps other women build economic security. Maybe it's an initiative that builds understanding between cultures, or a small organization supporting multicultural communities. Or is it someone who has dedicated their life to shaping a more connected, cohesive Queensland? Get them the recognition they deserve. Nominate now for a Multicultural Queensland Award. Get amongst it at www.qrd.gov.au/MQA.

του ραδίου 4B, το ελληνικό γεροκομείο της Βυσβάνης Άγιος Νικόλαος, χρειάζεται την οικονομική βοήθεια όλων μας. Ο εξοπλισμός της κουζίνας και οι κλίνες χρειάζονται αντικατάσταση. Τα ελληνικά προγράμματα του ραδίου διοργανώνουν ραδιοέρανο από την Παρασκευή 1η Μαΐου έως την 5η βράδυ 7 Μαΐου. Όλα τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα πάνε προς ενίσχυση του γεροκομείου μας. Είναι ένας ιερός σκοπός που όλοι πρέπει να βοηθήσουμε. Ό,τι χρηματικό ποσό μπορούμε να προσφέρουμε, μικρό ή μεγάλο, είναι σημαντικό. Εκ μέρους όλων των εθελοντών των ελληνικών προγραμμάτων, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συνεχή συμπαράστασή σας. Επίσης ευχαριστούμε το Κον και Σίλβια Καλούδης για τα 100 δολάρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και συνεχίζουμε τώρα το μουσικό μας πρόγραμμα.

Η ώρα είναι 8 παρα 10 αγαπητοί ακροατές. Δυστυχώς όμως το τηλέφωνο δεν χτύπησε καθόλου. Συνεχίζουμε με παρικιακές ανακοινώσεις. Η κριτική αδελφότητα Queensland σας καλεί σε μια βραδιά που ενώνει όλο τον ελληνισμό. Τον ετήσιο χορό Μάχη της Κρήτης το Σάββατο 9 Μαΐου στο Mansfield Tavern, 181 Wecker Road, Mansfield, με έναρξη στις 18:30 μετά μεσημβρίας. Ελάτε με την παρέα σας για τραγούδι, χορό και κέφι σε μια βραδιά ανοιχτή σε όλους, κριτικούς και μη. Στη σκηνή ο θρυλικός καλλιτέχνης Μανώλης Κονταρός, στη λύρα και το τραγούδι μαζί με Στέλιο Παπαδάκη στο λαούτο, Μιχάλη Γεωργασάκη και Κυριάκο Κοντέκα. Μια βραδιά γεμάτη Ελλάδα, μην τη χάσετε. Οι τιμές των εισιτηρίων, οι οποίες περιλαμβάνουν γεύμα τριών πιάτων, είναι ενήλικες $95, 13 ετών έως 17 ετών $75, 5 ετών έως 12 ετών $30, παιδιά κατά των 5 ετών δωρεάν. Για κρατήσεις ή ερωτήσεις, καλείστε τη φιλία στο 0421 65 0921. Την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 10 πρωτού μεσημβρίας θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια της πρώτης επαιτειακής πλάκας για τη μάχη της Κρήτης στο Queensland, στο μνημιακό ηρώων του RSL Holland Park, 58 Arnold Street, West End. Όλοι ευπρόσδεκτοι. Τέλος παρικιακών ανακοινώσεων και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα.

0: Σωστά.
1: Επίσης, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο και την κυρία Ανώνυμος που μας προσφέρουν 2.000 δολάρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Δεν νομίζω να το βάλει. 50 δολάρια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.

Στο σημείο αυτό φτάσαμε και πάλι στο τέλος ενός ακόμα προγράμματός μας. Τα προγράμματά μας θα ακούσετε πάλι αύριο το βράδυ στις 7 και την ερχόμενη εβδομάδα στις συνηθισμένες ώρες. Από μένα, Αντώνη Αρβανιτάκη, καλή σας νύχτα. Μην ξεχνάτε για τον ιερό σκοπό αυτό που είμαστε εδώ όλοι οι φωνητές του ραδίου, για τον Άγιο Νικόλα και μόνο. Καλή σας νύχτα.